Και να είστε τα Calvin Harris, ο Jesse. Βλάσσε με τη Satisfied. Σου φάω ήδη λεπτά, ούτε στρέφτα. Τώρα φέτα σου. Οκ. 1, 2, 3.